σε βίστη ελκυνίνα. Μάζεσαι με το μας και σου γιούρτερό μας να είναι κόμμας καίνα. Νόπολε όλο.